μπορούσα να συλλογήσω. Και όσο μπρώνωσα με άλλο. Είχε τρελό, είναι τρελό. Είχε άγκουρ. Είχε μελιπατιάν με κάρα. Σαν πέτρα σε αντικόν πλήκαν ταρανέ. Ράμουσα μάτσιλα. Και μπορούσαν να μείνει. Μπορούσαν να κάναν. Καρνάμπα. Δυπήκαινε ας η τραμ ήτου. Τι να πεις αν ήταν όλε μακά. Μακάναν καρνά λιτακάν στα ραφήναν σιάλ. Για να πεις αν ήταν. Karena fluktuasi ekonominya Cina sudah melampaui Amerika hari ini. Dia bisa melawan Amerika sampai ke titik paling substansi di dunia digital. Ketika algoritma disepakati dalam kesepakatan domain internasional, Cina mendaftarkan hurufnya karena dia punya huruf. Kita nggak bisa karena kita nggak punya huruf. Kita punyanya ABCD, huruf Eropa. Daftarkan huruf C, huruf Jawa, berdebat dalam antar stakeholder, pendidikan dan kebudayaan. Cina daftarkan maka dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba. Dia bisa ngelawan